0: Radio 1. Δεν τα ομπρε γλάνσπε. Η πολίτια γεσου λείψε.
1: Hey, Fonzie.
2: Oh, no.
3: Και πάσα, Λέμι.